0: μετρό ή αργά.
1: And that's it from me.
0: Σκιές στα δρομάκια.
1: Thanks for listening. See you next week. Same time, same place with the lovely Murray Richardson.
0: Big up, big up, big up. Μάτια κενά. Φώτα που καίνε. Νυχτώνει ξανά. Γυναίκες στη λύθη. Σώματα φευγά. Χάνονται μέσα.